Μας αρέσει να παίζουμε πολύ, αλλά μόνο τα καλύτερα. Ράδιο Πρωινή 93,7. 93,7. Παίζει μόνο τα καλύτερα.

ζώνης. Κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός. Για ένα να γυάλει να πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί. Πέρα από τόπους και καιρούς. Και όσο του φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει την κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Τα τραγούδια που σιγοτραγουδάς στη συχνότητα που αγαπάς.
1: Λατεμένο το απαγορευμένο.
0: Ράδιο Πρωινή 93,7. Κολλάς με τη μουσική μας.